Ωραία που είναι, έχει αμφιβολία. Τι τώρα σε λέω, εγώ σου λέω, νύχτα και τίποτα για να κοιπήσει αυτή. Αφίλια, το ασάμου είναι ακόμα το τελειώμα με φούγκλα, για να στείλει. Αφού είναι κόστο να εκπαιδευτεί και λίγο και σμούζει, να πάμε αφού είναι ο Σιγακό Παύλο Εσκοπέλο. Ότι έπαιγε, σύμπτε να λέω, να σου είναι κόστο. Δάβδο ξέρει και ζει. Εσπέσε, δεν είναι αμφιβολία, τσε ζούσκε, δεν είναι αμφιβολία. Τώρα αφού είναι κόστο να εκπαιδευτεί, πώ θα, Παύλο Εσκοπέλο.